από τα πολύ αγαπημένα μου, χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί. Sail. Owlation. Owl Nation, ρε.

Ευτυχώς που έχω εμένα να με διορθώνω. 105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, 12 με 2, προσπαθώντας να φτιάξουμε τη μέρα μας όλοι μαζί. Και βεβαίως όπως κάθε Πέμπτη στους 103,3 από τον Άγιο Νικόλαο.

Μα το είπαμε, Δημητράκη μου, νωρίτερα. Η δημοκρατία ανθεί στας Ευρώπας, στας Αμερικάς, ανά τον κόσμο. Καταδικασμένοι για πρόεδροι, υποψήφιοι με σκάνδαλα. Είπα σκάνδαλα και θυμήθηκα την Φόντερ τα φάγαμεν. Η Φόντερ τα τρώμεν, πως το λένε, που εξακολουθεί να είναι άρχουσα, ενώ την κυνηγάνε από παντού. Ναι μωρέ, ναι, το ξέρω αυτό, το ξέρω. Ο Γερμανός πρώην δουλεύει στα Ρωσίας. Προκουά πά, λεφτά.

Τι ώρα είναι, δεν μας ενδιαφέρει η ώρα, μας ενδιαφέρει ότι σας το έλεγα από την αρχή της εβδομάδας. Χθες ήταν Δευτέρα, αύριο Παρασκευή. Πάμε παρακάτω.

μας συντροφεύει όπως κάθε μέρα το Bakery and Coffee Βενέρης. Πετραγωγιώργη με άνδρου γωνία στο μασταμπά με τα φρεσκοψημένα του ψωμάκια, τις υπέρουσες

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Φράγκα θα παρουσιαστούσει ως πλεόνασμα για να πάρουν και κάτι πτωχή.

Είδες που δεν ξεχνάω. Το είπαμε. Μου ζητάτε κάτι χθες και προσπαθώ να βρω μια κάποια στιγμή να το παίξω σήμερα. Για τα καλά παιδάκια που μας ακούνανε λοιπόν σε αυτήν την Νότια Κρήτη. Mrs. Jones. Ή Mr. Jones. Mr. Jones.

Ναι, αγαπητέ μου, και εγώ το βρίσκω άκρος περίεργο. Τι διάλογο συμμαχία είναι αυτή όταν ο αφεντικός, όπως λέει τον εαυτό του, βρίζει τους συμμάχους του. Όχι μόνο τους βρίζει, τους ξεφτυλίζει.

Μ' αρέσει που ανησυχείς κάθε φορά που καθυστερώ να μιλήσω και όποτε μιλάω μου λες μιλάς πολύ. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για λίγα λεπτά ακόμη. Τη φάγαμε τη μέρα πάλι. Βεβαίως αγόρι, βεβαίως, το διάβασα και αυτό. Λες τώρα ο Σουλτάνος να μην έκανε δωράκια σε όλους τους καλεσμένους. Όχι αγόρι μου, όχι. Όχι κουτί με μπακλαβά.

απ' την άλλη το βρίσκω περίεργο, ρε παιδί μου, να δώσεις όλους τους άρχοντες και προύχοντες από ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά τους και να κουτίσεις σφαίρες. Χαρτί για σημείωμα αυτοκτονίας, όχι, δεν πιστεύω να έχει και τέτοιο.

Ο διατροφολόγος της παρέας εξακολουθεί να μου στέλνει μηνύματα. Δεν πίνουμε πολύ το καλοκαίρι αλκοόλ. Εκτός αν είναι παγωμένο. Δεν μου το γράφεις αυτό. Εντάξει. Τρώμε ελαφρά. Πίνουμε πολλά νερά. Αποφεύγουμε το κατακούτελο ήλιο. Τον κατακούτελο ήλιο. Εντάξει, ωραία είναι να έχεις πάρει χρωματάκι και άλλο να είσαι καλοψημένος.

εγώ το ίδιο πιστεύω με ρουλά μου. Αυτό το εδώ πληρώνονται όλα. Δεν βρέθηκε ακόμα στο πού ακριβώς και το τι ακριβώς. Αλλά κάρμα υπάρχει.

σχέση με άλλες μέρες. Σήμερα είπα να σας ηρεμήσω πριν να φύγω, ακούγοντας την καταπληκτική, θα έλεγα,

Και δεν το καταλάβατε, φτάσαμε στο τέρμα και για σήμερα. Παρασκευή αύριο θα ψηλό ροκάρομεν, όσοι είδηστε. Θα ευχαριστήσω το Λατό FM για τη φιλοξενία του σήμερα και κάθε Πέμπτη θα βγαίνουμε και από εδώ. 105,1 μουσικό κανάλι. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 είναι κοντά σας, το έχουμε πει γιατί δεν βρίσκουν άλλο. See you all tomorrow at 12. Άντε. Τζους ρε, τζους.

0: Λατρό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
9: Κατευθύνσου προς την έξοδο Public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Ιουλίου σήμερα, με τις τάσεις της MRB που δείχνουν πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και με τη μικρή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων τον Ιούνιο. Και βέβαια είναι 5η, 9 Ιουλίου, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Η Φωνή Λογική συγκεντρώνει 3,3% και το Μέρα 25 3%. Εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών, σύμφωνα με την MRB, είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 49,5% και ακολουθούν υγεία και χαμηλά εισοδήματα. Το 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2 τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στο 8,3% ανήλθαν οι ανατιμήσεις στην εστίαση, ξεπερνούν το 15% στα κρέατα. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια? Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Κλειστή είναι η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις σε Ιρανικούς στόχους εξαπέλυση Ουάσιγκτον με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας συμφωνία. Δεν ξέρω ωστόσο εάν αξίζει, δηλώνει ο Τραμπ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαπραγματεύεται το Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις τιμές στις αντλίες στη χώρα μας. Νέο σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή για πόλεμο. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Κριτική στις δηλώσεις του άσκησε ο Ερντοάν. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος και συνελήφθη πριν από λίγο ο ασθενής που νοσηλευόταν σε δωμάτιο. Μεγάλες αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% από 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε νωρίτερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τα αθλητικά, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ το 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίση Σοφία και Βασιλίση Αμαλία στο κέντρο τη Αθήνα. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο τη Κηφισίας, σε Πανόρμο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο τη λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνα Ζαφυριάδου, θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
3: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. 9 κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το Πασόκ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλευση ελευθερία, 3,3 η φωνή και 3% το Μέρα 25, πολύ οριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανού, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικού.
0: Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
3: Είναι
0: Μαριτίνα.
3: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση, η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή δίνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβεια στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνεια και διαφθορά. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
4: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αν δεν βγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Η Νέα Αριστερά στο 1,1. Και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
4: Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και η υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
0: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει, δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε,
0: τα
5: Βασίλη,
0: κρέατα και τα ψάρια, ακριβώς, Δημήτρη, να σέρνουν το χώρο των ανατιμήσεων.
5: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές, ενώ πρόσεξε τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα μετά από πάρα πολλούς μήνες με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 8,8% 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνίνει, Δημήτρη.
5: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε ετήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη Συμφωνία Κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
5: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
0: Είναι ευρεία κατανάλωση προϊόντων.
5: Είναι ευρεία κατανάλωση. Θα δούμε, θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κ. Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να εμπεριέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
5: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσεις πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2 έως 4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι είχε ανέβει.
5: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής κρίσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκες στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
0: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριού. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
5: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78,7 το βαρέλι. Και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες 3 ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες 3 ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
0: κοντά στα 2 ευρώ
5: 1 ευρώ και 96 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνηση 1 ευρώ και 78, λεπτό, 78 λεπτά mm. Και πλέον οι εκτιμήσεις, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2, 3, 4 ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 mm. λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τη δήλωση στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου.
6: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράσαμε 1,78. Σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79-1,80. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Νότια Ευρώπη λόγω της θερινής περίοδου. Και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Η εκρήξη που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78, είτε στα 80, θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του βενζίνης να είναι κοντά στην πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσίτσα διήρκησε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια όδο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπαντάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στο Μπουσέρ επλήγει στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν 2 γέφυρες στην Ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 2 ημερών. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους κεντρών κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.

0: Ξεκινάω με αυτόν τον απολογισμό γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι κατά πάσα πιθανότητα, ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες, είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι, η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες, δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον 4 άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους, όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, πρέπει να δούμε τι περιείχε. Τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο Λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον
1: στην συγκεκριμένη
0: περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια επιχείρηση. Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistic και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία ανταλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς. Και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
1: Γι' αυτό διότι... και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
0: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει ένα mega bombs, μια mega βόμβα.
1: Το βίντεο της έκρηξης, να πούμε ότι είναι αναρτημένο στο enikos.gr και στο real.gr, μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
0: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνει από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίνη, τέλος πάντων με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις, και αυτό το στοίχημα θέλανε να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Στο συγκεκριμένο θάλαμο πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό. ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε

0: να εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρισε το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη ένα κοπή λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της πυρκαγιάς.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενού στη δημόσια τηλεόραση.
2: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
1: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
3: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο το κάνουμε, το νοσοκομείο ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί σε φωτιά αυτή και να θερνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για μια φορά ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως συστήματα πληρόφασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης, να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Σε λίγο, αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το Μάιο οι επιδόσεις ήταν παντού βελτιωμένες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Επτά λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της και συγκεκριμένα στη λειτουργία τον Μάιο ήταν το 88% των ξενοδοχείων της χώρας. Τώρα, ως προς τα επιμέρους μεγέθη, να πούμε ότι η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,2% έναντι 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σημαντική άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η διεθνής τουριστική αγορά επηρεάστηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που αυτή προκάλεσε. Θετική ήταν η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τιμές των δωματίων. Να πούμε ότι η μέση τιμή ενός δίκλινου ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%. Ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο πάνω, το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
3: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις, που παρουσίασε πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
1: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
3: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως.
1: Ναι.
3: Ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική, ο μισθός ο οποίος δίνεται κυμαίνεται στα 1.200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα, ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1.800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως. Ωστόσο, και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές αλλά και σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
4: Προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφιόμενων υπηρεσιών, από τη reception, dish μέχρι φυσικά το service. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο και μετά, το Σεπτέμβριο και μετά, επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα, το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχικό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν, οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως αυτό θα επανέλθει.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
5: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
5: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρηση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά, με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ, πάνω δηλαδή από το 1 τρίτο των δηλώσεων. Επίσης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό θα πρέπει να εξοπλίσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου είτε ΦΑΠΑΚ είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο.
1: Έχει μια μικρή μείωση.
5: 2%. Ναι. Έχουν έκπτωση 2%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό μεσημέρι. Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα. Παρέσει στη κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον Επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίβηλους και βέβυλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μερλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Κοζάνη και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή δίνοντας μια σκληρή μάχη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
7: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Με τέρματα των Φορτούνη και Γιάραμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Κώστας Φορτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
8: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
7: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη της εργασίας της με τον Μπράνκου Μπάτιο ως Σενεγαλέζος γκάρντ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς. Θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των πράσινων το νέο απόκτημα ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε 2 παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μάγκη Αντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας.
9: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, μιλάω για τις 2 αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
7: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
9: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα, είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτό θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγή θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
7: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι. Στις 8 απόψε στην Πολωνία, Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση τα Σορνίακε.
10: Πράγματι, Βασίλη Δεσδάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας. Και στην Αττική έβρεξε αρκετά, ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές τις πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεφιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρωτικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη. Αύριο δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε αναμένουμε άνοδο? Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο. Αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας?
10: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37. Δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
1: Βλέπεις να καιροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
10: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργές της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο εκ νέου ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. Πέμπτη.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: δικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς, δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς, δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: έκπληξη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά. Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολη.

Καλησπέρα. Καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα και σε όλους εσάς που πριν από λίγο τραβήξατε χειρόφρενο. Που κλείσατε τους υπολογιστές, που αφήσατε τα τηλέφωνα να χτυπάνε, που είπατε ένα μεγαλοπρεπές από αύριο. Σε όλα εκείνα τα επίγοντα που έπρεπε να γίνουν από χθες. Να τα λέμε αυτά. Τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε το διακόπτη, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα για μουσική. Εδώ είμαστε ζωντανά με μουσική, με ιστορίες, με γέλιο και με μια αποστολή. Να κάνουμε το επόμενο δίωρο να περάσει τόσο όμορφα που όταν κοιτάξετε το ρολόι να πείτε πότε πέρασε η ώρα. Το ημερολόγιο γράφει 5η 9 Ιουλίου, η αγαπημένη μου μέρα της εβδομάδας. Όχι γιατί είναι η πιο ξεκούραστη, αλλά γιατί είναι η μέρα που όλη η πόλη σκέφτεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το Σαββατοκύριακο. Μην πείτε όχι. Από το μεσημέρι και μετά ο μισός κόσμος δουλεύει, ο άλλος μισός ψάχνει παραλίες, ταβερνάκια για απόδραση. Γιατί η Πέμπτη δεν είναι απλώς η τέταρτη εργάσιμη ημέρα, είναι η περίφημη μικρή Παρασκευή. Η μέρα που κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και του λες, άντε, άλλο ένα πρωινό ξύπνημα έμεινε. Για την ιστορία, σήμερα είναι η 190η ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6 και 13 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 36 το βράδυ, άρα έχουμε ακόμη αρκετές ώρες μπροστά μας για δουλειά ή τουλάχιστον για να δείχνουμε πολύ πιστικά ότι δουλεύουμε. Και αυτό δουλειά είναι. Σύμφωνα με το χριστιανικό ημερολόγιο, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ιερομάρτυρα Παγκρατίου, επισκόπου Ταυρομενίας. Στον καιρό, με μία λέξη καλοκαίρι, με δύο λέξεις πολύ καλοκαίρι. Θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται στους 30 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 μποφόρ. Δηλαδή ο αέρας κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο ήλιος του απαντάει, κάτσε στην άκρη, σήμερα έχω βάρδια εγώ. Στα νέα της πόλης η τουριστική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Το λιμάνι γεμάτο, το αεροδρόμιο γεμάτο, οι παραλίες γεμάτες και οι δρόμοι του Ηρακλείου. Αυτή είναι γεμάτη 12 μήνες το χρόνο. Και ειδικά αυτές τις ημέρες με τις εργασίες που εξελίσσονται στο βόρειο δικό άξονα, η υπομονή όλων μας δοκιμάζεται λίγο περισσότερο. Ας δείξουμε λίγο ψυχραιμία. Ας πάμε με λίγο χαμηλότερη ταχύτητα και ας ελπίσουμε ότι η ταλαιπωρία αυτή που περνάμε σήμερα θα γίνει ένας καλύτερος δρόμος για το αύριο. Και επειδή είναι Πέμπτη, θα οργανώσουμε και το Σαββατοκύριακο. Ποιες συναυλίες έρχονται, ποια πανηγύρια στείνονται στα χωριά της Κρήτης και πού αξίζει να κάνουμε μια βουτιά χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε στεγαστικό δάνειο για μια ξαπλώστρα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μιλήσουμε και λίγο για το αγαπημένο μας Ηράκλειο, την πόλη που μπορεί να μετατρέψει μια διαδρομή 5 λεπτών σε εμπειρία ζωής. Στο Ηράκλειο το σύστημα πλοήγησης δεν σου λέει στρίψε δεξιά, σου λέει αυτοσχεδίασε και καλή επιτυχία. Εδώ δεν κορνάρουμε επειδή θυμώσαμε, κορνάρουμε για να υπενθυμίσουμε στον μπροστινό ότι το πράσινο άναψε πριν από 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ναι. Το Ηράκλειο είναι η μοναδική πόλη που μπορείς να κάνεις 30 λεπτά για να πας 5 λεπτά μακριά και όταν τελικά φτάσεις να μην υπάρχει ούτε μία θέση να αφήσεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή, ταλαιπωρήθηκες για να συνεχίσεις να ταλαιπωρείσαι. Και το καλύτερο, ξέρουμε όλες τις κρυφές παραλίες της Κρήτης από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά, αλλά αν μας ρωτήσεις
που πάρκαρες χθες το βράδυ. Εκεί έχουμε κανονική προανάκριση. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε για λίγο στην άκρη ότι μας κούρασε σήμερα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο. Γιατί είστε στο μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο ονομός Λαστιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη και ειδικά στο Λασίθι. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr. Βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

είμαστε. Για ακούστε τώρα να, εδώ πέρα τι σας έχω. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Ακνής, δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τη μία ο Κώστας Τουρνάς που μας έρχεται από την εποχή των Πολ μέχρι σήμερα και από την άλλη ο Τσαχνής έρχεται να μας ξεσηκώσει με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Το άλλο σας το είπα. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Δεν τελειώσαμε. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται και αυτό στο θέατρο του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Για να τα κερδίσετε, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1. Δηλώστε συμμετοχή και καλή επιτυχία.

Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Όποιος θέλει για τα εισιτήρια για το σινεμά, ας ξανακαλέσει. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου, την καινούρια, που μου έφτιαξε τη διάθεση, τη Δέσποινα. Δέσποινα, να είσαι καλά.

0: FM στους 103,3.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς, δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: ζω.
1: Δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
0: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
0: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Διονύσης Τσακνής, Κώστας Τουρνά.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Στο Θέατρο Τεχνολογίας.

είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 για το Ηράκλειο και Λατό FM 103,3 για τον Άγιο Νικόλαο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Γιατί η καρδιά της ελληνικής ροκ τυπάει απόψε στο Τεχνόπολης. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Δεν υπάρχει θα πάω αύριο. Μία και μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Η ιστορική μουσική συνάντηση είναι εδώ και συμβαίνει απόψε. Σήμερα, την 5η 9 Ιουλίου, το Ηράκλειο φοράει τα ροκ του και υποδέχεται δύο απόλυτους θρύλους. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής ενώνονται για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής για τη συναυλία της χρονιάς πραγματικά. Πού? Στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης φυσικά. Απόψε στις 9 ακριβώς και το σύνθημα είναι ένα. Το ροκ το ελληνικό. Κλείστε τηλεοράσεις, αφήστε τους καναπέδες και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Είπαμε. Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται και έρχονται και άλλες και σε άλλους νομούς, παρακαλώ. Προς το παρόν παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν, και ούτε κι εμείς.

ο φίλος μας ο Παύλος, η φίλη μας η Ελένη, η φίλη μας η Δήμητρα και ο φίλος μας ο Νίκος. Α, και ο φίλος μας ο Στέλιος φυσικά. Είναι οι τυχεροί που θα πάνε στη συναυλία μέσω από το... επειδή κερδίσανε τις προσκλήσεις από εδώ, από το μουσικό κανάλι. Παιδιά, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας, ε. Όχι, πήγαμε και δεν σας ξέρουμε.

λένε πως τα χρήματα αλλάζουν τους ανθρώπους. Και οι Smith προτιμήσαν να το κάνουν τραγούδι. Και φυσικά με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Money changes everything. Μέχρι που ήρθε ο Brian Ferry, το πήρε. Και το έκανε δικό του. Αν σας θυμίζει κάτι, η μουσική είναι το The Right Stuff από Brian Ferry.

Συνεχίζουμε με κιθάρες, αλλά αυτή τη φορά με μία δόση ψυχδέλειας και με μία από τις πιο άγριες ιστορίες του rock and roll. The Brian Jonestown Massacre και Anemone. Ο ηγέτης τους, ο Άντων Νιούκομπ, είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της indie σκηνής, γνωστός για τους καυγάδες του πάνω στη σκηνή, ακόμα και με τα ίδια τα μέλη της μπάντας του. Εδώ όμως με τα γυναικεία φωνητικά της Μάρα Κίγκλ μας χαρίζει ένα υπνοτικό αριστούργημα.

Και από την ψυχεδέλεια περνάμε σε ένα σύγχρονο indie folk παραμύθι. Το τραγούδι που ράγισε εκατομμύρια καρδιές, το The Night We Met, τον Lord Huron. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από τη σειρά 13 Reasons Why. Ο Ben Snyder έγραψε το κομμάτι εμπνευσμένος από τη μοναξιά και την απομόνωση που έγκαφε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην έρημο του Μίσιγκαν.

υπέροχο τραγούδι, ε! Θα ακούσουμε και άλλα παιδιά. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, για ακούστε και αυτό. Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και στον Νίκο τον Μπαξεβάνη θα τα βρείτε όλα αυτά μαζί. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Καλώς στην παρέα Μαριλού, Γιώργο και οδηγέ Στέφανε. Προσοχή στο δρόμο, ε. Τους πιο θερμούς και θετικούς μου χαιρετισμούς στέλνω μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι υπέροχο που είμαι μέρος της βόλτας ή του ταξιδιού σας, δεν ξέρω. Ελπίζω να πηγαίνετε κάπου όμορφα, να έχετε δυνατά την αγαπημένη σας μουσική και το air condition στην τέλεια θερμοκρασία.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λιχανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: Λατό FM στους 103,3. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
14: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολη.

μπέρδικες, μα πού είναι το τουφέκι. Μα πού είναι το τουφέκι, πιάστρες του έσκουριάσανε κι ο πέτινε.

σκηνικό στη ρίχνη μια κι αδόση. Ρίχνει μια κι αδόση, δυο μήνες πόλεμα μετά για να ξαναγεμώσει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά.

0: μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
1: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμών. Στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

παραχωστώ. Άντες παραχωστώ. Και λες στη ψυχή, και στη ψυχή παραχωστώ.

Η ώρα είναι 12. Λατό FM στους 103.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: φωνάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε στρέιθρου. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην διβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.

γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της.

άθροβου, παράγραφος ξου, κεφάλαιο θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε

να παντρευτεί, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον νηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε,

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.